0: Είναι βιτιά ενώ πολύ στήκε. Τι εννοώ πολύ στήκε. Για να πολύ βιτιά ο βετική γκέτ έγκαινα γίνει βιτιά όλο που να πέρα ο άκη διετουή νιώκη είναι μόνο είναι μία ρεκέρα και αγγίνια να είναι κούμι. Κον πολύ στήκε είναι με γιώκο ίν ο νιωκόνιο ίν. Κάνω είναι ο εγκέτ να είναι ο πολύ στήκε. Πολύ στήκε μη κάτι μόνο τι με τη πύρη κάτι νό και το είναι άμα ουάν. Και αρκετά και αρδόγουα για νιμ. Το κάνουμε κάτι αιώνε από guiding είναι μια ρεβία line. Το κάνουμε είναι ρεβία line. Είναι γκολ και πει ότι είναι μια ροδόνια ή κάτω δόνια ή όχι ούε line. Κάτω ούε line είναι βιτιάρε νιμ κομπιούτα μόνο μαγάτα μόνο τι γε κομπιούτα κονόνε. Το είναι πει νιουροφόμ, είναι νιουροφόμ μακριτσόε, μανέρα νένο μήνε. Κάτω είναι νιουροφόμ, αιώνε νέρα ούτε νε, ID είναι τι ρεδί, ούνιο φουτπέρα. Unyo identity district me guru unyo ti noya nyo ti umor nyo ti kwe iweti kikenyo kada we weti ni miki tiye kicho ni kie kibinyurti kicho li ibi kere ilain mo kena mo miyari yendo yi kere ilain mo kena me yinibi kere iye ni eno me bi weti ni kiata damo ID ka chake luo ki nyi to kada we luo nyi dongbiru mirini me miyo gima ni piyane de gale unyo paye de gale to dongbiru mirini kada ini yi gale There's no need to me and I working at Dano. If you are need to be an line, cut in a line. We are the case best patient, but you know. The other line only of your name, you need to a line if it's a foreigner or your ticarone, don't get nano picano. See, I never made what you need. ID and Madame Tiamia Janani, ID Padano, Dano Dog, one, yeah. Omiyo chen mani magi tika miyoni. Peta ki tika miyoni miripa nera. Unyo miripa dano. Ento, dano doko duunga duwa ye ilain weko konyo nwa. Konyo dano doko tek. Ampele tito nera ba. Ampele dano mo gamo ID na ye. Ana gamo ID na ye.
1: Okay.
0: Ento anpa ti nera bare. Peta ki dano beda ko beta koko tutual ba. Ti jomu kene tangwe ah. Jalo ma re ko neto twal gena no dori ya dama liba chel ene ma re ko gyango ki ambera ne ene ye mo ne nanu mi ali o chel ki la le mo
1: o mera ka chalo kamu ken dano ti ko ne don o mer de mi o ka pere don ID pe
0: aya in ene chalo lo ka ID gine ba po le ke na don we ko ke la ye la to twal ti ti group mo ne ki lo ge ni mon mon ka ka don ko do ho te ko mon lo ho spata ji me lo en yo ka ko lo ho spata ji me lo en mu ke na mi ro cha ho te mu cha ho bu ni u ma da ta ja ho twa ni la na da ta we ho te ma tra ting no do lu ti cha ne ki cha dai ba ting la no ho ke du bo re ko me
1: a fo yo
0: me cho na cho na be da do nyu ke nyu so a ne wo ti ni wa mi o be kar me ti ba ke we office en ni no pa mo ke na do ye ke office ma no ko te ke na te o be re kom
1: a fo yo O foi vai ter tudo ao menos tampa o meu ba que ele o speak FM.
2: Lo chone mi.
1: O chome be.
2: Ele logo Wilfred que chora.
1: Wilfred.
2: Na ba no chalo we no me da mo national ID ba. Que te pago. Que ame. Yo de jo mo kele ngi charo. Si no pegue mi ate gidi. Mano do yendo yen kene ni ki charwe pede me se ri na ron kele pa
1: oh yes pe mi rege
2: ini fo giri maganyo ti mi wa kini du ko yo yo
1: ti don ti ganye politiki go
2: ka don yen pe na me ormo na do ti go cha na do mi yo don ngarmo na cha na be na me a ngar in mi cha na ku ri ngar mo na war na mo na war e no wa lu do magi ti ne ara do ngena ko ma wen
1: Okay.
3: A foi bene.